0: Jetzt kommt Akylas mit dem Lied Fertu.
1: Απέξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπιθιόν σφέγω, νούκα φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.